0: για μένα να μου το πεις.
1: Σαμπορώ πως ήρθα.
0: Φαμισία μα, μανίκουα.
1: Φαμισία.
0: Κόσισε. Μου γίνει μέτρα, ακόντρου. Με πρεσάσια ον τιμήγη.
1: Φαμισού.
0: Ας μη χάσαν όρα γελόν μου. Σαουράδι νου μέχρι να χωρίσω.